0: Ήρθαν κάνει ρε το ρόφι.
1: Νιν, ρου, σε τέξω. Μαν αρία το με. Αν αρία το με.
0: Σα.
1: Σα κάτε.
0: Σα. Νιν, αρία το με.